0: Σάβα κονέ, σου κοκκινί σου. Εγεν κοτσέ, τενε. Τενε πεκόνκο, ο χάγε, νερά, κέτ, χάγε, καχέτη. Αγγιζιέ, τζουτίν. Αγότενι, γονέ, κοτσέ, ανεκότσέ, καχότη. Κάτσανε, κάτσανε, λουγκέτουε. Λουγκέτουε, γλώ, δεν τζουτίν, σάβα, κονέ, σου. Ανεκότσέ, καχότη. Καχότη, γιατί, Christmas, γλώ, δεν New Year, γάβα. Αρεζούνε, τζοκόι. Κάτι δεν αρέσει, δεν κοντά ράτι. Δεν κοντά ράτι, δεν κοντά ράτι. Η νύχη ήταν η τεκλάτι. Δεν έλαβα την τέση, ήταν άτι. Για αυτή ράτι λυσελεκίτη. Η γεγούστα, πάει την έλα άτι. Η γεγού την κότη, η βακονέζον. Η γεγού την είναι η ακάγωτη. Η γεγού την είναι η σάκια καχύντη. Η γεγού την αφέτε, η βακουράτη, η καχύντη. Η γεγού την καχύντη. Κάχιν φωνή, Τεχόκα, για τέκε, η νόγα τα βατακέτην. Εσύνη κούστα, η νόγα χούτουν, η λίνε κέτη. Εσύ, ο χαϊπέκα, η τέχνη, η νόγα, η τεχάγο τώρα, η τέχνη, η γέννη, η άγο τον κοτάγει. Μου να φάνετε, η τεχνή, η τεχνή, η τεχνή, η τεχνή, η τεχνή, η τεχνή, η τεχνή, Εγώ είμαι πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο πιο Μόλι κότατα, αναγόντα. Κότατα, αναγόντα, αγούρτα, λικάρι. Λικάρι, εσύ, αγέρωτη, εσύ, γεννενεκ. Γεννενεκ, ελάντ, αγαθάνε, κάτι λικάρι, αγέρωτη, γιατί, αγέρωτη, γιατί, αγέρωτη, αγούρτα, αγαθάνε, λαχή, σονέ, λικάρι, αγούρτη. Λικάρι, αγούρτη, αγαθάνε, γεσένε, αγάντη, πλήσον, παγάντη. Εσύ, λικάρι, αγούρτη. Εγώ είμαι η καλή μου, η κοσόρα, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή μου, η καλή Congo genitene. Muset e tissua desti e si ha hit. E che colo. E cavante coquet, ancoque cahet, non gota lante gula. Tissin tanevante. E gli cata watron ha good. Non good in tissin cake. Tu ha un coca chi e ha gote. E gli tissi. Ha hit niet in salavanti. A panti na ha hit tissin ke. Pake. Δεν είναι τα κέσου, δεν είναι το πανικό, δεν είναι το πανικό, δεν είναι το πανικό, δεν είναι το πανικό, δεν είναι το πανικό, δεν είναι το πανικό, δεν είναι το πανικό, δεν είναι το πανικό, δεν είναι το πανικό, δεν είναι το πανικό, δεν είναι το πανικό, δεν είναι το πανικό, Δεν είναι ότι δεν είναι ότι δεν είναι ότι δεν είναι ότι δεν είναι ότι δεν είναι ότι δεν είναι ότι δεν είναι ότι δεν είναι ότι δεν είναι ότι δεν είναι ότι δεν είναι ότι δεν είναι Όταν έζε πέγα, έζε χούλενε αράτιντε, έζε βέτα, εγώ ζήτητε χάνεντε.
1: Dear La, Asson Pauline Lekuhe in Yahin Duhekakata.